0: Alo, bon dia.
1: Ndiye radio kusande.
0: Insinani ane mwira maproshene.
1: Xavier Constantino yeye.
0: Xavier Constantino.
1: Oyeye.
0: Oanu yeye. Nkaya ka. Oyeye we bashava de Antuna weto sai.
1: Ba. Kamjiti haka rotinata toroko mata.
0: Ah, mata. Uhi ula ba. Kano wa mpiro ni?
1: Nar, kwa kato male ene.
0: Ahe. Rati yo aroma atamela yo kali tinipo nyamaru ni mu enika alamaru.
1: Kumbukula.
0: Ambukula?
1: Aha.
0: Isalamu.
1: Isalamu kinawe kela marakala Isaura Felix. Sanama maka Maria Karasa da 30. Ata taka Felix. Felix. Ni ama taka... Να μην είστε αγκαλιάζει να σύλλαγε τα σύλλου, έλδιου, από έναν ηφάφιου, ότι είχατε μάλλη λαβάω.
0: Μιο, και όσο κουρλάνι, αυτό που είναι, και να πέντε λαβή ρωμάτα, να ρωά, ένα μλούκου, ακιάλι, εγώ, απανιέ, σωτένε, σωρέ, ρελά.
1: Είναι μα και λόγω, και τα χέρω, μπορώ να το δείχνω.
0: Άγιο, το σου κουρέλα.

0: 4 ώρα έω σιάκανε μινότου μιλόκο μου σε σένι μη. Σέσαι. Μα σε αρά μια χούλα. Όνι καν να μασέγγι μου στούντιο μου κάχε και είναι νι καλά. Βανό καλό καλά γουέρα νι μου η ρούμ του να. Όνι καλά παχέ με καουέ. Ο μου βέμελα. Το κάχε και είναι ετουάια. Νι χισουέν λιάχου. Μαζί με καουέ του οχυρίχει με το έτο. Εμέλα. Μαζί και να νιχερα γουέρα. Μαχαγωγή ατουάν και είναι. Κάχε και είναι ο καλελά. Κάχε και είναι ο μαχαβασένι. Μαζούνι καλά μάνσα βέμελα. Mashiba kala to kwenye ala ruho lwarami, bundia.
1: Ya, bundia manu, kasema sani, sai hali.
0: Vakani, vakani manu, ni mwira wa winsina na ya?
1: Ni mwira wa kundeno.
0: Msina?
1: Msina na usu wera siwa kini hanywa ni tu chongoro, matina matrikitu ni chanitu Bernardo.
0: Nkaya ka mete lwa ya vanshaba?
1: Hata ni, vanshaba pasiki mpoma niho keresha. Nika muna temulu kwayo.
0: Αχε, καλά, καλά, Ισλάμ.
1: Ισλάμ, γυναίκα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα, ώρα,
0: No shukure la na pentelawe hwani watu shileli wa mretele.
1: Sapo kwa shukuru.

Γιώκοχα Ιώπα Τσεριά. Ορετασένη Μουνιράνιου Μαπιά Ορώα Οσέκουριά. Μουνά Μουθέα Μαπιά Βαλετό. Ορετένετα Μουνά Μουθέα. Έλα ακόχετη Ευγένιου Μάριου. Ουένα μήνα. Ο Σαλάουα. Γιώκοχα Ιανέλη.